0: ο άνθρωπος αυτός βίωσε μια πολύ δυσάρεστη κατάσταση. Ποιο ήταν το πρόβλημα? Η τροχέα της Αυστρίας του επέβαλε πρόστιμο επειδή δεν είχε αγοράσει το ειδικό αυτοκόλλητο που πρέπει να έχει κανείς για να μπορεί να χρησιμοποιεί τους αυτοκινητόδρομους της χώρας. Και αυτό παρά το γεγονός ότι η νομοθεσία της Αυστρίας δίνει το δικαίωμα στα άτομα με αναπηρία να παίρνουν αυτό το αυτοκόλλητο δωρεάν. Ο Άρτουρ Γκότβαλντ είχε θεωρήσει ότι η νομοθεσία αυτή καλύπτει και τον ίδιο. Οι αρχές της Αυστρίας όμως είχαν διαφορετική άποψη, λέγοντας ότι η κοινωνική αυτή παροχή ισχύει μόνο για πολίτες και μόνιμους κατοίκους της Αυστρίας. Και έτσι τελικά το θέμα έφτασε μέχρι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Η υπόθεση αυτή αναδεικνύει τα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσουν τα άτομα με αναπηρία όταν ταξιδεύουν από τη μία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην άλλη. Προβλήματα που οφείλονται στο γεγονός ότι έξω από τα σύνορα της χώρας τους δεν αναγνωρίζονται ως άτομα με αναπηρία. Για να λυθούν αυτά τα προβλήματα, η Ευρωπαϊκή Ένωση σκοπεύει να καθιερώσει μια Ευρωπαϊκή Κάρτα Αναπηρίας. Η κάρτα αυτή θα διευκολύνει τα άτομα με αναπηρία να ταξιδεύουν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού θα τους δίνει τη δυνατότητα να αποδεικνύουν ότι η αναπηρία τους είναι αναγνωρισμένη. Σε αυτό το podcast θα ασχοληθούμε με την Ευρωπαϊκή Κάρτα Αναπηρίας και την Ευρωπαϊκή Κάρτα Στάθμευσης για άτομα με αναπηρία, καθώς και με τις αλλαγές που αναμένεται να φέρουν οι δύο αυτές κάρτες στις ζωές των ανθρώπων. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που συλλέγει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, περίπου ένας στους 4 ενήλικες στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάποια μορφή αναπηρίας. Το εντυπωσιακό αυτό στοιχείο δείχνει πόσο επιτακτική είναι η ανάγκη να λυθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία. Η καθιέρωση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Αναπηρίας αλλά και της Ευρωπαϊκής Κάρτας Στάθμευσης για άτομα με αναπηρία αποτελεί σημαντικό σταθμό όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης προστατεύει τα άτομα αυτά. Οι δύο αυτές κάρτες έχουν ως στόχο να βελτιώσουν την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες και να διευκολύνουν τη συμμετοχή τους στην κοινωνική ζωή. Για το σκοπό αυτό, αξιοποιούν τις εμπειρίες που έχουν αποκτηθεί μέσα από δύο παλαιότερες πρωτοβουλίες. Πρώτον, από το πιλωτικό πρόγραμμα για την Ευρωπαϊκή Κάρτα Αναπηρίας, το οποίο εφαρμόστηκε από το 2016 μέχρι το 2018 σε 8 κράτη-μέλη, και δεύτερον, από την Ευρωπαϊκή Κάρτα Στάθμευσης για άτομα με αναπηρία, που κυκλοφορεί σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη από το 1998. Δυστυχώς, επειδή μέχρι σήμερα η Κάρτα Στάθμευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχει συγκεκριμένη τυποποιημένη μορφή, δεν αναγνωρίζεται πάντα από όλα τα κράτη-μέλη. Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Αναπηρίας και η Ευρωπαϊκή Κάρτα Στάθμευσης έχουν ως στόχο να βοηθήσουν τα άτομα με αναπηρία να έχουν πρόσβαση σε συγκεκριμένες παροχές και διευκολύνσεις όταν ταξιδεύουν σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλάμε για παράδειγμα για παροχές όπως είναι οι ειδικές ή δωρεάν θέσεις πάρκινγκ ή η έκπτωση που δικαιούνται τα άτομα με αναπηρία σε δημόσιες συγκοινωνίες, πολιτιστικές εκδηλώσεις, μουσεία ή σε κέντρα αναψυχής και αθλητισμού. Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Αναπηρίας θα διατίθεται τόσο σε ψηφιακή όσο και σε εκτυπωμένη μορφή και θα προσφέρει τη δυνατότητα στους κατόχους της να αποδεικνύουν εύκολα και σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι πράγματι είναι άτομα με αναγνωρισμένη αναπηρία. Επιπλέον, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούν να εκδίδουν πολύγλωσσες κάρτες, στις οποίες τα στοιχεία των κατόχων θα αναγράφονται τόσο στη γλώσσα τους όσο και στα αγγλικά. Παρόλο που η Ευρωπαϊκή Κάρτα Αναπηρίας αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά τη ζωή των κατόχων της, είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι δεν μπορεί να λύσει όλα τα θέματα ή όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία. Ένα βασικό χαρακτηριστικό της είναι για παράδειγμα ότι θα χρησιμεύει κυρίως όταν κάποιος κάνει ένα σύντομο ταξίδι σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με άλλα λόγια, είναι πιθανό η κάρτα αυτή να μην μπορεί να καλύπτει όλες τις ανάγκες ενός ανθρώπου που σκοπεύει να παραμείνει σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Επιπλέον, η κάρτα αυτή δεν θα δίνει πρόσβαση σε υπηρεσίες κοινωνικής ασφάλισης και πρόνοιας, αφού αυτά τα θέματα τα ρυθμίζει κάθε κράτος μέλος ξεχωριστά. Είναι σημαντικό λοιπόν να διευκρινίσουμε εδώ ότι την Ευρωπαϊκή Κάρτα Αναπηρίας θα μπορεί κανείς να τη χρησιμοποιεί κυρίως συμπληρωματικά και όχι για να αντικαταστήσει τις κάρτες και τα πιστοποιητικά αναπηρίας που έχει λάβει και τα οποία χρησιμοποιεί στη χώρα του. Μέχρι να φτάσουμε στην πρόταση για την Ευρωπαϊκή Κάρτα Αναπηρίας, είχαν προηγηθεί εκτεταμένες συζητήσεις και διαβουλεύσεις με διάφορους ενδιαφερόμενους φορείς. Σημαντικό ρόλο όσον αφορά την τελική διαμόρφωση της πρότασης έπαιξαν η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, αλλά και οι δημόσιες διαβουλεύσεις που έγιναν και στις οποίες συμμετείχαν άτομα με αναπηρία, αλλά και άτομα που φροντίζουν ανθρώπους με αναπηρία. Στόχος της νέας νομοθεσίας είναι να κατοχυρώσει στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης τις αρχές που προβλέπονται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Τον Μάιο του 2023, σε εκδήλωση με τίτλο «Φτιάχνοντας ένα μέλλον χωρίς αποκλεισμούς για τα άτομα με αναπηρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση», η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα τόνισε πόσο επιτακτική είναι η ανάγκη να καθιερωθεί μια Ευρωπαϊκή Κάρτα Αναπηρίας. Ανοίγοντας τις εργασίες της εκδήλωσης, η Ρομπέρτα Μέτσολα ανέφερε χαρακτηριστικά τα εξής.
1: We believe that persons with disabilities have the right to live independently.
0: Εμείς πιστεύουμε ότι τα άτομα με αναπηρία έχουν το δικαίωμα να ζουν ανεξάρτητα και να λαμβάνουν κατάλληλες υπηρεσίες φροντίδας σε τοπικό επίπεδο. Ο στόχος αυτός θα συνεχίσει να μας καθοδηγεί και στο μέλλον. Θέλουμε επίσης να εξαλείψουμε όλα τα διοικητικά εμπόδια που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο αναμένουμε με ανυπομονησία την πρόταση που θα υποβάλει φέτος η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την καθιέρωση μιας Ευρωπαϊκής Κάρτας Αναπηρίας, η οποία θα ισχύει σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πια καιρός να μπορεί ένας άνθρωπος που έχει αναγνωριστεί ως άτομο με αναπηρία σε μία χώρα να αναγνωρίζεται ως τέτοιο και στα υπόλοιπα κράτη-μέλη. Πώς είναι δυνατόν να μην το έχουμε καταφέρει αυτό ακόμη? Μετά από χρόνια συζητήσεων και διαβουλεύσεων, το Σεπτέμβριο του 2023 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε την πρότασή της να καθιερωθεί μια Ευρωπαϊκή Κάρτα Αναπηρίας. Μέσα σε λίγους μόνο μήνες, τον Φεβρουάριο του 2024, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία επί της πρότασης αυτής. Μόλις η Ευρωπαϊκή Κάρτα Αναπηρίας εγκριθεί επίσημα και από τα δύο θεσμικά όργανα, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έχουν στη διάθεσή τους 2,5 χρόνια για να προσαρμόσουν την εθνική τους νομοθεσία και 3,5 χρόνια για να θέσουν σε εφαρμογή τη νέα οδηγία. Όταν θα κυκλοφορήσει η νέα Ευρωπαϊκή Κάρτα Αναπηρίας, θα λειτουργήσει ταυτόχρονα και ένας ειδικός ιστότοπος σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον οποίο θα μπορεί να βρει κανείς όλες τις πληροφορίες για την Κάρτα Αναπηρίας, καθώς και υλικό από εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης που διεξάγονται σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Αναπηρίας αποτελεί σημαντικό βήμα για την προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, καθώς διευκολύνει την ελεύθερη κυκλοφορία σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και προωθεί τα ίσα δικαιώματα και την κοινωνική ένταξη όλων των ανθρώπων, ανεξάρτητα από το αν ζουν με αναπηρία ή όχι. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μπορείτε να ακούσετε περισσότερες εκπομπές στο Europarl Radio, το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
2: Képzeljük el, hogy kint állunk hajnalban egy vasútállomáson. Érezni a friss péksütemények és a kávé illatát, hallani az induló és érkező vonatok fémes csikorgását. A kijelzőn folyamatosan pörögnek a betűk és a számok, különböző úti célok jelennek meg, néha különböző nyelveken. Látjuk, amint két barát búcsút vesz egymástól, mellettük valaki már harmadszorra ellenőrzi hátizsákja tartalmát. Mi pedig ott állunk, kezünkben egy olyan vonatjeggyel, amellyel lényegében bárhová utazhatunk, mert nincs rajta konkrét úti cél. Nem mondja meg, hol lesz a végállomás. Csak rajtunk múlik, milyen hosszú lesz az út. Hát ilyen egy Interrail bérlet.
3: Az Interrail 1972 óta része az európai létnek. Az az elgondolás hívta életre, hogy a kapcsolatteremtéshez mozgásban kell lenni. Akkor tudunk másokkal megismerkedni, amikor különböző városokon és állomásokon átutazva egymás útját keresztezzük.
2: A kezdeményezésnek már voltak előzményei. Az 1959-ben bevezetett EuRail Pass a más kontinensekről érkezők számára adott lehetőséget arra, hogy egyetlen jeggyel több európai országot is körbevonatozzanak. De Európa lakosai ekkor még nem élhettek az utazás hasonló szabadságával.
3: El is kezdték kérdezgetni, vajon miért nincs ugyanilyen vonatjegy európaiaknak is? 1972-ben azután már nem kellett erre tovább várniuk.
2: Abban az évben ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját a Nemzetközi Vasútegylet. A szervezet 1922-ben azért jött létre, hogy az első világháborút követően sikerüljön újjáépíteni és újra összekötni Európa vasúthálózatait. Fél évszázados működését megünneplendő, igazán különleges újítással rukkolt elő, egy vonatbérlettel, amellyel a fiatalok szabadon bejárhatják Európát. Ez volt az Interrail. Egyszeri lehetőségként indult.
3: A kötött időtartamra érvényes bérlettel 21 országban vonatkozhattak kedvükre a 21 év alattiak. Azonnal népszerű lett. Rövid időn belül majdnem 100 000 bérlet kelt el. Olyan nagy volt az érdeklődés, hogy a Nemzetközi Vasútegylet elhatározta, végleg megtartja kínálatában ezt a bérletfajtát. Meg is maradt, és ma még többet nyújt az Interrail.
2: A bevezetése óta eltelt több mint 50 évben tovább fejlődött. Az Interrail Global Pass bérlettel a Görög-szigetektől egészen az északi sarkkörig el lehet vonatozni. Már 33 országban érvényes. Ma ráadásul nem csak a fiatalok, hanem bárki vásárolhat ilyen bérletet. A 28 éven aluliak és a 60 éven felüliek persze kedvezményesen.
3: Innentől kezdve a kaland már tényleg csak elhatározás kérdése. Az interrail.eu weboldalon kiki megtalálhatja a számára legmegfelelőbb bérletet attól függően, hogy mennyi ideje van és milyen országokat szeretne bejárni. Az Interrail Global Pass egész Európában érvényes. Néhány naptól egészen 3 hónapos időszakig igénybe lehet venni. Gyors vonatokra, helyközi járatokra, éjszakai vonatokra, sőt néhol még kompokra is fel lehet vele szállni. Jó tudni azonban, hogy bizonyos vonatokra helyjegyet is kell mellé váltani.
2: Ha valakinek nincs konkrét úti terve, különböző ajánlatokból meríthet ötleteket. A legnagyobb előny, hogy nincsenek kötöttségek. Útközben is bármikor lehet változtatni a programon. Miért ne maradnánk a tervezetnél tovább egy városban, ha nagyon beleszerettünk? Akár útirányt is válthatunk. Érdekesnek hangzik egy állomás neve? Szálljunk le és fedezzük fel az ismeretlent. Érdemes néha letérni a kitaposott ösvényről, és nem csak a turisták által felkapott helyeket végiglátogatni. Az egyedül utazóknak sem lesz hiány a társaságban. A vonaton rengeteg a lehetőség az ismerkedésre.
3: Az Interrail népszerűségét mi sem jelzi jobban, mint hogy csak 2024-ben 746 000-nél is többen váltottak ilyen bérletet, és összesen több mint 1,4 milliárd kilométert jártak be.
2: Ez azért örvendetes, mert más közlekedési formákkal szemben a vonatozás kevésbé terheli a környezetet. Fenntarthatóbbá teszi így a turizmust.
3: A görög Stefanias Kévi 24 évesen kerekedett fel, vállán egy harapnivalókkal megpakolt hátizsákkal és egy polaroid fényképezőgéppel, hogy a földközi tenger partja mentén Észak-Olaszországból elvonatozzon a francia Rivieráig, majd onnan felfelé egészen Dunkirk történelmi városáig. Elmesélte, hogyan alakította ez az út az Európáról alkotott képét.
4: Το Interrail άλλαξε τον τρόπο που αντιλαμβάνομαι την απόσταση.
5: Az Interrail miatt ma már máshogy fogom fel a távolságot. Egyik pillanatban még a Cinquetere festői szikláiban gyönyörködsz, a másikban meg már ott vagy Olaszország és Franciaország határán, Ventimiában. Az egész olyan, mintha korokon és századokon átívelően utazna az ember. Minden városnak megvan a maga jellegzetes építészete, gasztronómiája, életritmusa. Ugyanakkor sok közös is van bennük. Egy idő után ismerősnek tűnnek a közterek. Ugyanolyan otthonosan érezzük magunkat a kávézókban, még ha mindenhol más nyelvet beszélnek is. A beszélgetésekben is ugyanazok a témák jelennek meg. Az identitás, a demokrácia, a jövő. A nyelvek eltérhetnek ugyan, de legbelül ugyanaz az európai szívdobog.
4: Διαφορετικές γλώσσες, αλλά στην καρδιά τους η ίδια Ευρώπη.
2: ...2016-ban ismét a politika homlokterébe került az Interrail. Az európai parlamenti képviselők jó lehetőséget láttak a bérletben a sztereotípiák lerombolására és az európai fiatalok összehozására, ezért elhatározták, hogy minél többek számára elérhetővé teszik. Az volt a cél, hogy a fiatalok nyaralás helyett egyre inkább tanulásra, új dolgok felfedezésére, Európa alaposabb megismerésére használják. Az Európai Parlament egyik képviselője, Manfred Weber, ezt az elgondolást jól megfogalmazta egy kérdésben.
6: Mi lenne, ha a jövőben minden európai fiatal kapna ajándékba az Európai Uniótól a 18. születésnapjára egy Interrail bérletet, hogy 3 hétig megtapasztalhassa, milyenek a mindennapok Európa más vidékein?
3: ban azután a Discover EU program megszületésével mindez valóra is vált. Azóta évről évre ingyenes utazási igazolványhoz juthatnak azok az európai fiatalok, akik az adott évben töltik be a 18-at, és készek maguk felfedezni Európa 1000 arcát, kulturális örökségét és történelmét. Az igazolványra évente 2-szer lehet pályázni. A győzteseket azok közül választják ki, akik jól válaszolnak néhány uniós vonatkozású kvízkérdésre. Fontos megkötés, hogy elsősorban a vasutat kell igénybe venni az utazáshoz. A Discover EU az Erasmus Plus egyik kezdeményezése.
2: Ami egykor egyszeri lehetőségnek indult, az lassan a felnőtté válás része. Mára ráadásul Európa minden lakója élhet az Interrail nyújtotta előnyökkel, kortól függetlenül. Bármikor körbevonatozhatja egész Európát. Nem csak külső szemlélője, hanem aktív részese lehet az európai életnek. Ha elindul a vonat, kezdődhet a kaland.
3: Ezt az adást az Európai Parlament készítette.

0: Ta' dan, l-esportaturi Litwani ma setgħux jibqgħu jippreżentaw il-karti doganali tagħhom. Il-konsenji ma kinux qed jiġu awtorizzati jidħlu. L-applikazzjonijiet għall-importazzjoni u l-kuntratti tan-negozji ma kinux qed jiġu mġedda. Wara li l-embargo tagħha fuq l-esportazzjoni ma wassalx biex il-Litwani tibda l-pożizzjoni tagħha, iċ-Ċina eskalat il-miżuri tagħha. Dan hija għamlitu billi wissitli l-intrapriżi li kienu jiksbu prodotti jew inputs mill-Litwanja li huma wkoll jistgħu jispiċċaw fil-mira. Ftit xhur wara xi kumpaniji Ġermaniżi ta' bilħaq irrapurtaw li kienu ġew affettwati minn dawn is-sanzjonijiet sekondarji. Karatteristika partikolari tal-koerċizzjoni hija li din isseħħ wara l-kwinti. L-Istat rari jirrikonoxxi l-implementazzjoni tal-miżuri jew ir-rabtiet bejn il-miżuri u l-interessi perċepiti tal-pajjiż. Dan jagħmilha diffiċli ħafna jew saħansitra impossibbli li dawn il-prattiki jiġu kkontestati fora bħala Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ. Fil-waqt li mhuwiex immirat speċifikament lejn iċ-Ċina, dan l-istrument il-ġdid kontra l-koerċizzjoni għandu dan li għajn l-Unjoni Ewropea twieġeb għal sfidi simili għal dik imsemmija f'dan eżempju. It-test adottat mill-Kunsill u mill-Parlament jiddefinixxi l-koerċizzjoni ekonomika b'mod ċar u jippermetti li l-Unjoni Ewropea taġixxi f'każijiet fejn pajjiż ma jagħmilx parti mill-Unjoni Ewropea jgħeddet li japplika miżuri koerċittivi. Dan jipprovdi wkoll skedi ta' żmien biex l-Unjoni Ewropea tieħu azzjonijiet skont dan l-istrument, inkluż ir-rispons għall-koerċizzjoni. Intlaħaq qbil biex il-Kunsill jiddetermina formalment permezz ta' vot b'maġġoranza kwalifikata jekk teżistix koerċizzjoni abbażi ta' proposta mill-Kummissjoni u l-evidenza miġbura. Il-Kummissjoni kollha setat ta' implementazzjoni biex tiddeċidi dwar kontromiżuri. Kwalunkwe rispons jeħtieġ li jkun proporzjonat għall-ħsara kkawżata u jeħtieġ li jkun f'konformità mar-regoli internazzjonali. Fl-aħħar nett, l-Unjoni Ewropea issa se tkun tista' titlob li l-pajjiż li ma jagħmilx parti mill-Unjoni Ewropea involut isewwi l-ħsara kkawżata mill-prattiki ekonomikament koerċittivi tiegħu. Fil-plenarja ta' Ottubru tal-2023, il-President tal-Kumitat tal-Kummerċ Internazzjonali Bernd Lange tkellem dwar dan l-istrument.
1: We have now an instrument which is not a
0: issa għandna strument li mhuwiex bħal tigra mingħajr snin. Huwa ta' bilħaq tigra bis-snien. Fil-verità mhuwiex pistola tal-ilma, iżda huwa pistola vera u propja. U xi drabi jkun meħtieġ li tpoġġi pistola fuq il-mejda, anki jekk tkun taf li mhux se jintuża kuljum. Huwa ċar ukoll li dan l-istrument hija hemm biex jintuża jekk ma jkunx hemm alternattivi oħrajn. Aħna rridu verament nevitaw il-koerċizzjoni, irridu li jkollna komunikazzjoni ma' sħab kummerċjali tagħna biex insolvu l-problemi. Iżda jekk ma jkun hemm l-ebda possibilità li dan isir, fl-aħħar mill-aħħar ikollna l-possibilità li ndefendu l-interessi ekonomiċi tagħna permezz ta' dan l-istrument. Bis-saħħa tal-istrument kontra l-koerċizzjoni li għadu kif ġista stabbilit, il-pajjiż tal-Unjoni Ewropea issa għandhom il-mezzi legali biex jindirizzaw miżuri koerċittivi minn pajjiżi li ma jagħmlux parti mill-Unjoni Ewropea. Dan huwa strument essenzjali f'sitwazzjoni ġeopolitika dejjem aktar assertiva. Dan il-podcast qed jitwassallek mill-Parlament Ewropew. Tista' tiskopri aktar fuq is-sit web ta' Think Tank tal-Parlament Ewropew.
2: Noch immer ist kein Ende des Krieges in Sicht, den Russland gegen die Ukraine führt. Am 24. Februar 2022 griff Russland die Ukraine an. Damit verstieß es gegen das Völkerrecht und die Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen. Der russische Einmarsch war eine massive Eskalation des Konflikts, den Russland mit seinem Angriff auf die Ukraine im Jahr 2014 ausgelöst hatte. Er forderte bisher Zehntausende Tote und führte zu einer der größten humanitären Krisen in der jüngeren Geschichte Europas.
3: Sofort nachdem Russland ukrainisches Hoheitsgebiet verletzt hatte, verurteilten die Vereinten Nationen und die Organe der EU diesen Angriff. Parlamentspräsidentin Metsola und die Fraktionsvorsitzenden wandten sich mit scharfen Worten gegen den Einmarsch. Zugleich machten sie deutlich, dass sie voll und ganz hinter der Ukraine und ihrer Bevölkerung stehen. Das Europäische Parlament drängt darauf, einen Sondergerichtshof zur Ahndung der russischen Verbrechen einzurichten. Er soll eine Lücke in der internationalen Strafgerichtsbarkeit schließen. Außerdem haben 41 Länder wegen der Lage in der Ukraine den Internationalen Strafgerichtshof angerufen.
4: Seit Februar 2022 wurden Zehntausende getötet. Millionen sind aus der Ukraine in die Nachbarstaaten und andere Länder geflohen. Viele weitere mussten sich in andere Landesteile der Ukraine retten. Die EU setzt sich für die von diesem Krieg betroffene Zivilbevölkerung ein. Zum Beispiel hilft sie mit ihren Soforthilfeprogrammen bei der Versorgung der Menschen an den EU-Außengrenzen. Die Europäische Kommission betont in ihren sogenannten operativen Leitlinien zum Ukraine-Krieg, dass der Schutz von Kindern, Frauen und Menschen mit Behinderungen, die aus der Ukraine in die EU kommen, für die EU auf der Prioritätenliste ganz oben steht.
3: Operative Leitlinien reichen aber nicht aus. Kurz nach Kriegsbeginn nahm der Rat den Beschluss der Kommission einstimmig an, die Richtlinie über vorübergehenden Schutz zu aktivieren. Und zwar zum ersten Mal seit ihrer Einführung im Jahr 2001. Dank dieser Richtlinie erhalten Flüchtlinge aus der Ukraine in der EU eine befristete Aufenthaltserlaubnis. Und dieser vorübergehende Schutz für Ukrainerinnen und Ukrainer wurde offiziell bis 2024 verlängert. Die EU schützt ukrainische Kinder außerdem mit einem Instrument, das seit 2021 für alle Kinder in der EU gilt. Mit der Europäischen Garantie für Kinder. Sie soll Armut und soziale Ausgrenzung verhindern bzw. eindämmen, indem sie Kindern kostenlosen und wirksamen Zugang zu Bildung und Gesundheitsversorgung garantiert.
2: Die Europäische Union unterstützt die Ukraine militärisch, moralisch und finanziell. Im März 2022 gab sie Geld aus Fonds für Regional- und Asylpolitik frei. EU-Staaten, die Kriegsflüchtlinge aufnahmen, erhielten insgesamt mehr als 10 Milliarden Euro. Einen Monat später wurden noch einmal rund 3,4 Milliarden Euro freigegeben. Dieses Geld stammt aus der Aufbauhilfe für den Zusammenhalt und die Gebiete Europas, kurz REACT-EU. Es hilft den EU-Staaten, Infrastruktur, Unterkünfte und Arbeitsplätze, aber auch Sozial- und Gesundheitsversorgung für Geflüchtete bereitzustellen. Im Juni sprach sich das Europäische Parlament dafür aus, mehr Geld für die EU-Migrationsprogramme bereitzustellen. So will man den Mitgliedstaaten helfen, Sofortmaßnahmen im Bereich Zuwanderung und Grenzschutz durchzuführen.
4: Außerdem gewährte die EU der Ukraine einen Kredit über 6 Milliarden Euro. Er soll dem Land helfen, den Finanzbedarf zu decken, den der russische Einmarsch verursacht hat. Im Dezember 2022 stimmte das Europäische Parlament im Dringlichkeitsverfahren einer Änderung zu, die es möglich macht, der Ukraine in diesem Jahr mit 18 Milliarden Euro zu helfen. Dieses Dringlichkeitsverfahren war notwendig geworden, weil Ungarn sein Veto gegen den ursprünglichen Vorschlag eingelegt hatte.
3: Die 18 Milliarden sind für grundlegende öffentliche Dienste gedacht, zum Beispiel für den Betrieb von Krankenhäusern und Schulen und die Bereitstellung von Wohnraum für Umgesiedelte. Sie sollen aber auch die Wirtschaft stützen und bei der Wiederherstellung der von Russland zerstörten kritischen Infrastruktur helfen. Die Ukraine bekommt diesen Kredit nur unter bestimmten Bedingungen. Sie muss Reformen durchführen, um ihre Institutionen zu stärken und sich auf den Wiederaufbau und den EU-Beitritt vorzubereiten.
2: Mitte 2022 erkannte die Europäische Union der Ukraine den Status eines Bewerberlandes zu. Doch der Weg in die EU ist lang, denn die Ukraine muss beim Reformprozess vorankommen und die notwendigen Bedingungen erfüllen. Parlamentspräsidentin Metsola sagte den Ukrainerinnen und Ukrainern jedoch mehrmals die Unterstützung des Parlaments zu, zum Beispiel mit diesen Worten.
5: We understand that you are fighting not only for your values.
3: Uns ist klar, dass Sie nicht nur für Ihre Werte kämpfen, sondern auch für unsere, für die Ideale, die uns als Brüder und Schwestern verbinden. Sie machen uns alle zu Europäerinnen und Europäern, denn die Ukraine ist Europa und die Zukunft ihrer Nation ist in der Europäischen Union.
4: Im Laufe weniger Monate hat die Europäische Union 9 Pakete mit Sanktionen gegen Russland verabschiedet. Sie sollen den Druck auf die Regierung und Wirtschaft Russlands verstärken und das Land militärisch schwächen, mit Sanktionen gegen Einzelpersonen, Wirtschaftssanktionen und Visamaßnahmen. Gegen Einzelpersonen wurden Einreiseverbote verhängt oder man fror ihre Vermögenswerte in der EU ein. Außerdem wurde die Ein- und Ausfuhr von Waren aus bzw. nach Russland eingeschränkt.
2: Hier einige konkrete Beispiele für die Sanktionen. Das in der EU angelegte Vermögen von Wladimir Putin wurde eingefroren. Es gab Maßnahmen gegen die Mitglieder des Nationalen Sicherheitsrates der Russischen Föderation und Transaktionen mit der russischen Zentralbank wurden gesperrt. Außerdem ist die Einfuhr russischer Kohle ganz und die Einfuhr russischen Erdöls zum Teil verboten.
3: Das Europäische Parlament forderte außerdem, das Vorgehen Russlands in der Ukraine strafrechtlich zu verfolgen. Dazu der Vorsitzende des Parlamentsausschusses für Auswärtige Angelegenheiten, David McAllister.
6: It's so shocking what the Russian forces have done.
2: Es ist überaus schockierend, was die russischen Streitkräfte getan haben. Sie haben Zivilisten getötet, Frauen vergewaltigt und unschuldige Menschen gefoltert. Das sind Kriegsverbrechen und die dafür Verantwortlichen sind Kriegsverbrecher. Für Kriegsverbrecher gibt es am Ende nur einen Platz. Sie müssen vor einem internationalen Kriegsverbrechertribunal zur Rechenschaft gezogen werden.
3: Die EU verhängte außerdem Sanktionen gegen Belarus und den Iran. Gegen Belarus, weil es am russischen Einmarsch in die Ukraine beteiligt ist, und gegen den Iran, weil er Russland Kampfdrohnen liefert. Diese Sanktionen verhindern aber nicht die Ausfuhr von oder den Handel mit Lebensmitteln und landwirtschaftlichen Erzeugnissen.
4: Die EU steht der Ukraine nicht nur mit Finanzhilfen und Sanktionen zur Seite, sondern auch auf dem Feld der Menschenrechte. 2022 verlieh das Europäische Parlament der Bevölkerung der Ukraine den Sacharow-Preis für geistige Freiheit. Es würdigte damit nicht nur die Bemühungen des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky, sondern auch die Rolle von Einzelpersonen, von Vertreterinnen und Vertretern zivilgesellschaftlicher Initiativen und von staatlichen und öffentlichen Einrichtungen, die den russischen Angreifern die Stirn boten.
3: Im Februar 2023 besuchte Präsident Zelensky das Europäische Parlament. Dabei bat er die EU um mehr Hilfe.
4: Wir alle, wir Europäer, jeder und jede der hunderte Millionen auf unserem Kontinent vereint zwei Dinge in sich. Vertreter Europas und Anführer Europas zu sein. Diese Kombination zeigt, was unser Europa, das moderne Europa, das friedliche Europa der Welt gibt. Die europäische Lebensweise, die europäischen Lebensregeln, wenn jeder und jede Einzelne zählt, wenn das Gesetz regiert.
2: Die Europäische Union unterstützt die Ukraine darin, einen gerechten Frieden zu schließen. Dazu zählen der 10-Punkte-Friedensplan der Ukraine und das Gipfeltreffen zur Umsetzung dieses Plans. Nach wie vor will die EU gemeinsam mit ihren Partnern die Ukraine bei der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Erholung und beim Wiederaufbau unterstützen.
3: Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Mehr dazu finden Sie auf unserer Website.
7: Wasal iż-żmien li nivvutaw. Bejn is-6 u d-7 Ġunju ta' din is-sena, miljuni ta' ċittadini tal-Unjoni Ewropea se jgħinu fit-tiswir tal-futur tal-Unjoni Ewropea billi jivvutaw fl-elezzjonijiet Ewropej. Il-Parlament Ewropew huwa l-uniku korp tal-Unjoni Ewropea eled direttament u l-elezzjonijiet Ewropej huma wieħed mill-akbar avvenimenti demokratiċi fid-dinja. F'din is-sensiela ta' podcast nispjegaw dak kollu li għandek bżonn tkun taf dwar l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew li ġejjin. F'dan episodju se nkunu qed nesploraw suġġett importanti. Kif tista' ssib sorsi affidabbli u taraf l-informazzjoni uffiċjali mill-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea, speċjalment fi żmien ta' miżinformazzjoni.
8: Waqt li l-elezzjonijiet Ewropej qed joqorbu, huwa importanti ħafna li tkun informat sew dwar il-kandidati u l-politiki u l-kwistjonijiet ewlenin involuti. ma dan kollu l-internet huwa miżawd b'informazzjoni arrija u bekk din tagħmilna diffiċli narblu l-fatti mill-finzjoni. Illum se nesploraw xi strateġiji li permezz tagħhom int tkun tista' tfittex b'mod effettiv l-informazzjoni disponibbli.
7: Ejjew nibdew billi niddiskutu għaliex huwa daqshekk importanti li ssib sorsi affidabbli. Il-miżinformazzjoni tista' tinfluwenza l-perċezzjonijiet u deċiżjonijiet tagħna, speċjalment fir-rigward tal-votazzjoni. L-Unjoni Ewropea hija entità komplessa u wieħed jeħtieġ li jkollu informazzjoni preċiża biex jifhem kif din taħdem. B'mod ġenerali meta nkunu qed infittxu informazzjoni fuq l-internet, l-ewwel ħaġa li tġina f'moħħna li ndaħlu l-kliem ewlieni f'magna tat-tiftix. Din mhijiex idea ħażina. Madankollu żomm f'moħħok li l-ewwel riżultati tat-tiftix mhumiex neċessarjament l-aktar sorsi affidabbli, dawn spiss ikunu dawk il-paġni web li jkunu rawhom l-aktar nies, jew sempliċiment ikunu ġew sponsorjati.
8: Strateġija ewlenija biex identifika sorsi affidabbli jilli tmur direttament fuq is-siti web uffiċjali tal-istituzzjonijiet Ewropej. Dawn is-siti web jipprovdu informazzjoni preċiża u aġġornata dwar il-politiki, il-leġiżlazzjoni u r-ruoli tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea. Is-sit web uffiċjali primarju tal-Unjoni Ewropea huwa europa.eu. Hawnhekk tista' ssib ħafna informazzjoni li tkun ġejja direttament mis-sors. Kif tista' tara fis-siti web uffiċjali tal-Unjoni Ewropea? L-ewwel qabel kollox, l-ismijiet tad-dominji tas-siti web uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jispiċċaw b'Europa.eu. Barra minn hekk, dawn dejjem ikunu disponibbli bil-lingwi uffiċjali kollha tal-Unjoni Ewropea u fil-qiegħ tal-paġna web jissemmew istituzzjonijiet jew mezzi oħra tal-Unjoni Ewropea. Il-fatti u ċifri fuq is-siti web tal-Unjoni Ewropea dejjem jiġu ċċekkjati u verifikati ma' sorsi xjentifiċi u istituzzjonijiet tal-istatistika.
7: Suġġerimenti ieħor u li għandek tfittex kontijiet uffiċjali tal-midja soċjali verifikati jew maniġjati mill-istituzzjonijiet Ewropej. Dawn il-kontijiet ta' spiss jipprovdu aġġornamenti u kjarifiki affidabbli dwar kwistjonijiet sinifikanti. Normalment il-kontijiet verifikati jkollhom marka blu ħdejn isimhom li tindika li huma awtentiċi. Barra minn hekk tkun idea tajba li żżur is-siti web uffiċjali tal-partiti politiċi u l-kandidati li qed jieħdu sehem fl-elezzjonijiet Ewropej. Dawn is-siti web ta' spiss jiddeskrivu fil-qosor il-programmi u l-proposti ta' politika tagħhom fid-dettall u bekk jinuk tqabbel u tagħmel għażliet informati. Huwa essenzjali li tivverifika l-informazzjoni billi tqabbilha ma' sorsi differenti. Jekk aħbar partikolari tkun tidher allarmanti jew kontroversjali, iċċekkja kemm din tkun preċiża ma' organizzazzjonijiet tal-aħbarijiet ta' reputazzjoni tajba jew ma' siti web li jverifikaw il-fatti.
8: Fl-aħħar nett, oqgħod attent għall-informazzjoni mxerda fuq il-midja soċjali. Fil-waqt li l-pjattaformi tal-midja soċjali jistgħu jkunu utli ħafna biex tagħmel kuntatt ma' oħrajn u biex iżżomm ruħek informat, dawn jistgħu jiffaċilitaw b'mod potenzjali t-tixrid tal-miżinformazzjoni. Dejjem verifika is-sors u l-awtur qabel ma xxerret informazzjoni pubblikata fuq l-internet jew inkella temmina. Fil-qosor huwa tassew importanti li ssib sorsi affidabbli fit-tħejjija l-elezzjonijiet Ewropej sabiex tkun tista' tieħu deċiżjonijiet informati. Billi taċċessa is-siti web uffiċjali tivverifika l-informazzjoni minn diversi sorsi u billi tkun kritiku ta' dak li tara online, tista' tidentifika l-miżinformazzjoni u tasal għal konklużjonijiet bbażati fuq evidenza affidabbli.
7: Il-vot tiegħek se jiddeċiedi li ma membri tal-Parlament Ewropew se jirrappreżentawk fit-tħejjija tal-liġijiet ġodda u se jinfluwenza wkoll l-għażla tal-Kummissjoni Ewropea. Dawn id-deċiżjonijiet se jsawru l-ħajja tiegħek ta' kuljum u l-ħajja tan-nies madwar l-Unjoni Ewropea. Id-demokrazija mhijiex xi ħaġa li għandha titqies bħala fatta. Id-demokrazija hija xi ħaġa li rridu niksbu kollettivament. U għalhekk hija wkoll responsabilità kollettiva li kull wieħed waħda minna għandu rwol x'jaqdi fiha. Tista' tisma' aktar podcast fuq Europarl Radio, ir-radju online tal-Parlament Ewropew.
9: Schengen.
10: A Schengeni térséget jelenleg 27 ország alkotja. 23 uniós tagország, valamint Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc. A térségen belül határellenőrzés nélkül lehet egyik országból a másikba utazni, függetlenül attól, hogy valaki közúton, vasúton, vízi vagy légi úton érkezik. Csak a schengeni országok és a harmadik országok közötti külső határon kérik tehát az útlevelet, például Lengyelország és Ukrajna határán.
9: Nemrégiben tovább bővült a schengeni térség. Horvátország 2023. január 1-én csatlakozott hozzá. Az uniós tagországok emellett 2023 végén egyhangulag hozzájárultak ahhoz, hogy 2024. március 31-től megszűnjön a személyek ellenőrzése a Bulgária és Románia, valamint a többi schengeni ország közötti belső uniós légi és tengeri határokon. A szárazföldi határok megnyitásáról később születik majd döntés. Ennek megfelelően jelenleg csak két uniós ország nem tagja a schengeni térségnek, Írország és Ciprus. Cipruson jelenleg is zajlik annak az értékelése, hogy az ország teljesíti-e a határok nélküli övezethez való csatlakozás összes feltételét. Írország a kívülmaradást választotta. Jogilag semmi nem kötelezi a csatlakozásra, de ha úgy dönt, bármikor kérheti. Fontos megjegyezni, hogy az unió összes polgárát megilleti a mozgás szabadsága, függetlenül attól, hogy schengeni térségbeli országban éle, vagy sem. Így egy schengeni térségen kívüli tagország és egy schengeni ország határán, elviekben mindössze személyazonosságát ellenőrizhetik.
11: Libre circulation des personnes.
12: Schengen.
13: Schengen.
12: Schengen.
13: Schengen.
12: It's based on co-decision.
13: Problems at the border.
14: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
15: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled?
16: Lot of anxiety about Schengen.
10: Ami a nem uniós polgárokat illeti, a schengeni államok egységesítették a rövid tartózkodásra jogosító vízumok feltételeit és a kiadási eljárást. Ilyen vízummal egy 6 hónapos időszakon belül 3 hónapig lehet szabadon utazni a schengeni térségen belül. Nem minden harmadik országbelinek van azonban szüksége schengeni vízumra a beutazáshoz. Az amerikai és az ausztrál polgárok például mentesülnek ez alól.
12: Schengen.
13: Schengen.
12: Schengen.
13: Schengen.
10: Schengen nem jelenti azt, hogy minden ellenőrzés feltétel nélkül fel lenne függesztve utazáskor. A határellenőrzés más, mint a biztonsági ellenőrzés, ezt mindenképpen jó észben tartani. A repülőtereken például mindenkinek át kell esnie biztonsági ellenőrzésen, még a schengeni térségen belül utazóknak is. Személyazonosító okmány bemutatására is kötelezhetik, hogy igazolni tudja, valóban ő utazik a repülőjeggyel. Itt érdemes megjegyezni, hogy a tagországoknak kivételes helyzetekben joguk van ideiglenesen visszaállítani a belső határellenőrzést korlátozott időtartamra, amennyiben a közrendet vagy a belső biztonságot komoly veszély fenyegeti. A lehetőséggel korábban már többen is éltek. Franciaország például terrorista fenyegetés miatt állította vissza a határellenőrzést.
12: Schengen.
13: Schengen.
12: Schengen.
13: Schengen.
9: Schengen nem csak az utazási könnyítésekről szól. A térség biztonságát ugyanígy szolgálja. Működését külön adatbázis, a schengeni információs rendszer segíti, amelybe a rendőrség és más illetékes hatóságok adatokat tudnak bevinni vagy onnan lekérni, többek között eltűnt vagy körözött személyekről. Platformot biztosít az egyes országok bűnüldöző szerveinek az együttműködéshez. Nagy szerepe van a biztonság magas szintjének fenntartásában, különösen ami a schengeni térség külső határait illeti.
10: A térség alapgondolata 1985-ben született meg, amikor 5 uniós ország úgy döntött, megszünteti a belső határellenőrzést. Fontos állomás volt ez a II. Világháborút követő európai integráció történetében, a kölcsönös bizalomépítést szolgálta. A térség egy luxemburgi településről, Schengenről kapta a nevét, ahol annak idején a felek aláírták a megállapodást. A ma schengeni vívmányokként ismert megállapodást és az ahhoz kapcsolódó rendelkezéseket az amszterdami szerződés emelte be az uniós jogba, annak immár mintegy 25 éve szerves részét képezik. A csaknem 40 évvel ezelőtt aláírt schengeni megállapodásnak hála, a schengeni térségben ma már több mint 400 millióan utazhatnak határellenőrzés nélkül. Akár munkáról, akár kikapcsolódásról van szó, megkönnyíti az emberek szabad mozgását. Ám nem ez az egyetlen előnye. Tökést ad az európai gazdaságnak, és javítja életminőségünket a hétköznapokban. az európai integrációs projektnek méltán az egyik legnagyobb vívmánya.
13: When people talk about EU lawmaking, we tend to hear big names like the Common Agricultural Policy, the EU budget, or the European Green Deal. But the reality is that most EU laws affect people's daily lives in the cities and regions of the EU. And that's the main goal of the European Committee of the Regions, to protect the interests of the EU cities and regions.
16: The European Committee of the Regions is a body that advises the EU institutions. The committee works to bring the people of the EU closer to EU decision-making. The committee's members consider regions' needs and demands and apply EU laws to local realities. For instance, together with the European Commission, the Committee of the Regions published a handbook providing guidance to local and regional governments on the European Green Deal.
13: The European Commission, the Council of the EU, and the European Parliament must ask the committee's opinion about any legislation on matters concerning local and regional government. If the committee is not consulted when it should be, it may bring a case before the Court of Justice of the European Union to defend its institutional rights. The committee can also offer its opinion on any topic if it feels something goes against local or regional interests.
16: To learn more about the Court of Justice and its work, listen to the podcast The Court of Justice of the European Union from the Jargon Jungle series, produced by the European Parliament.
13: In 1992, the Maastricht Treaty established the Committee of the Regions, a body that would represent politicians from the EU's regions and serve as a link between people living in the EU and the EU institutions. The committee's first session took place in Brussels in 1994. Originally, the members were appointed by the EU countries, and their term lasted for 4 years.
16: Its composition changed after the Treaty of Nice, leading to the structure the Committee of the Regions has today. Members now serve for 5 years, and, although it was not a requirement previously, they must now be part of a regional or local government.
13: The Committee of the Regions has 329 members who come together in its plenary sessions. They represent over 92,000 municipalities and 240 regions from across the EU.
16: EU countries are represented in the Committee of the Regions in proportion to their population size, much like in the European Parliament. In the Committee of the Regions, countries of similar sizes are allocated the same number of seats. For instance, Germany, France and Italy have the most representatives, with 24 members each. In contrast, Malta, the smallest EU country, has just 5 representatives, while Cyprus and Luxembourg each have 6. This approach stops larger countries from having too much power, while still taking population size into account.
13: As is the case in the European Parliament, members are organised into political groups. The members of the committee elect its president and first vice president for terms lasting 2.5 years. They work together with the commissions of the Committee of the Regions to provide opinions, reports and resolutions, which the committee votes on in plenary.
16: But the committee isn't just about politics. One of its objectives is to encourage participation at regional, local and individual levels. Regional and local authorities, associations, NGOs, experts, academics and civil society can take part in surveys, consultations and events. One such event is the European Week of Regions and Cities, which takes place every October in Brussels and lasts 4 days. It brings together politicians, experts, companies, financial institutions and local and European associations. During the event, over 1,000 speakers discuss local and regional policies in the EU.
13: The committee also organises the European Entrepreneurial Region Award. It is open to all regions with political powers and is an opportunity for EU regions and cities to be rewarded for their entrepreneurial policy strategy. The winners are granted the label European Entrepreneurial Region for a specific year. In 2025, the label was awarded to Galicia in Spain, Krapina Zagorje in Croatia, and Mazovia in Poland.
16: The European Committee of the Regions also encourages young politicians to participate and provides them with tailored training. The committee invites young leaders to its plenary sessions and events like the European Summit of Regions and Cities, where they can meet mayors, regional leaders, and members of the European Parliament.
13: The European Committee of the Regions acts as a bridge between the EU institutions and people by strengthening the voice of local and regional authorities who are in close contact with their local communities. Brussels and Strasbourg may seem far away to many of us, but the Committee of the Regions brings them much closer to home.
16: This podcast is brought to you by the European Parliament.
17: Bestøvende insekter som bier, sommerfugle og biller er helt afgørende for vores økosystem, men overalt i verden er de truet fra mange forskellige sider. Klimaændringer, tab af levesteder, skadedyr og intensivt landbrug med kun én afgrøde er alt sammen noget, der gør livet svært for bestøverne. Det er trusler, der har ført til et drastisk fald i antallet af både vildlevende og domesticerede bestøvende arter, som er så vigtige for vores trivsel og natur. Du lytter til øget indsats og effektivitet, bedre lovgivning. I denne episode vil vi se nærmere på, hvad EU gør for at beskytte vores små bestøvervenner.
18: Vidste du, at knap 90% af verdens vilde blomsterplantearter er helt eller delvist afhængige af dyrebestøvere? Det samme gør sig gældende for mere end 75% af verdens fødevareafgrøder og 35% af al landbrugsjord. Bestøvere bidrager direkte til fødevaresikkerheden, men det er ikke det hele. De er også afgørende for bevarelsen af biodiversiteten, og ifølge nogle skøn kan op mod 112 milliarder kroner af EU's årlige landbrugsproduktion direkte tilskrives bestøvere. De er en afgørende del af reproduktionen af blomsterplanter, for de er nemlig med til at overføre pollen fra han- til hunplanter. Bestøvning kan ske på mange forskellige måder. Pollen kan f.eks. blive båret af vind og vand. Men dyrebestøvere, og især insekter som bier, sommerfugle og svirrefluer, er blandt de mest effektive og vigtige bestøvere.
17: Der findes flere forskellige bestøvende arter, blandt andet fugle, sommerfugle og flagermus. Men de vigtigste bestøvere er bier, og der findes mellem 25.000 og 30.000 forskellige biarter i verden. Ifølge FN's Fødevare- og Landbrugsorganisation spiller bestøvere en afgørende rolle ud fra et socialt, økonomisk og økologisk synspunkt. Men overalt i verden er de truet fra mange forskellige sider. Der er både klimaændringer, tab af levesteder, skadedyr og sygdomme samt intensivt landbrug, og den slags trusler har ført til et drastisk fald i antallet af bestøvere.
18: I de senere år har verden været vidne til et bekymrende fald i antallet af bestøvere, og hvis den tendens fortsætter, kan det få alvorlige konsekvenser for økosystemer, landbrugets produktivitet og menneskers trivsel. Det er et presserende problem, og derfor har EU sat gang i en række projekter, som skal gøre noget ved situationen og beskytte bestøverbestandene. Men EU's reaktion på bestøverkrisen er ikke begrænset til politiske tiltag. Der bliver også aktivt samarbejdet med offentligheden og interessenter. I 2022 samlede det europæiske borgerinitiativ Red Bier og Landmænd 1,1 millioner underskrifter. Det var et klart bevis på, at der er bred opbakning i befolkningen til, at der bliver gjort en indsats for at beskytte bestøvere og fremme et mere bæredygtigt landbrug. Red Bier og Landmænd er det syvende europæiske borgerinitiativ, der har rundet 1 million underskrifter, som er det antal, der kræves for at forpligte Europakommissionen til at reagere. I borgerinitiativet opfordres der til, at der bliver skåret gevaldigt i brugen af syntetiske pesticider, og det fokuserer på, at landbrugerne skal støttes, så de kan skifte til naturvenlige landbrugsmetoder.
17: I 2020 vedtog kommissionen EU's biodiversitetsstrategi for 2030. Det er en omfattende, ambitiøs og langsigtet plan for at beskytte naturen og genoprette skadede økosystemer. EU har også en solid politisk ramme for biodiversitet, der i stort omfang har gavnet biodiversiteten i Europa. Kernen i EU's biodiversitetspolitik er Habitatdirektivet og Fugledirektivet, der har ført til oprettelsen af Natura 2000-nettet, som er verdens største netværk af beskyttede naturområder. I sin beslutning fra december 2019 om EU's bestøverinitiativ, som blev fremsat af kommissionen, opfordrede parlamentet til, at der laves et omfattende handlingsprogram for bestøver. I beslutningen lagde parlamentet også vægt på, at programmet skulle være ordentligt finansieret. Det slog til lyd for, at der i det ændrede direktiv om bæredygtig anvendelse af pesticider skulle medtages EU-dækkende bindende mål for reduktion af pesticider. Det opfordrede også kommissionen til at udvide forbud mod tre typer neonikotinoidholdige insektbekæmpelsesmidler, så det omfatter alle neonikotinoidbaserede pesticider.
18: Men det er ikke en nem opgave at udfase pesticider. I juni 2022 foreslog kommissionen en ny forordning om reduktion af pesticider, som led i den europæiske grønne pagt. Forordningen mødte massiv modstand fra pesticidindustrien og industrielle landbrugsorganisationer. Som følge heraf blev forslaget udvandet, og i november 2023 fik det i sidste ende ikke flertalsstøtte i Europaparlamentet. Det vil nu være op til det nye parlament og den nye kommission at finde en løsning sammen med alle EU-landene, så de bestøvende insekter kan reddes.
17: Kampen for biers og andre bestøveres trivsel er en del af kampen mod sult. Beskyttelse af biodiversiteten blandt disse arter er afgørende for, at vi kan opbygge modstandsdygtige landbrugsøkosystemer og tilpasse os klimaændringerne.
18: Du kan lytte til flere podcast på Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.
19: Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πολύ σημαντικό ρόλο όσον αφορά την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των καταναλωτών, παίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αρκεί να αναλογιστεί κανείς ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση ζουν 450 εκατομμύρια καταναλωτές, για να καταλάβει πόσο σημαντικό είναι να υπάρχουν δίκαιοι κανόνες, να παρέχονται σαφείς πληροφορίες και να προστατεύεται η ασφάλεια των καταναλωτών στην αγορά. Τι ακριβώς όμως είναι τα δικαιώματα των καταναλωτών και πώς προστατεύονται? Αυτό που ονομάζουμε δικαιώματα των καταναλωτών είναι στην ουσία ορισμένες πολύ βασικές αρχές που προστατεύουν όλους τους καταναλωτές όταν κάνουν αγορές και εξασφαλίζουν ότι οι κανόνες θα είναι δίκαιοι. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα δικαιώματα αυτά δεν είναι απλώς κάποια θεωρητικά ιδανικά που καλό θα ήταν να τηρούνται, αλλά κατοχυρώνονται στην πράξη μέσα από πολύ αυστηρή νομοθεσία που προστατεύει όλους τους καταναλωτές σε όλες τις αγορές τους. Σταθμός στη δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τα τελευταία χρόνια ήταν η έγκριση της Οδηγίας για τα Δικαιώματα των Καταναλωτών. Στόχος ήταν να ισχύουν σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενιαίοι κανόνες όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών. Η οδηγία αυτή διασφαλίζει ότι κάθε καταναλωτής έχει στη διάθεσή του σαφείς και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τα αγαθά που αγοράζει, είτε κάνει τις αγορές του στο διαδίκτυο, είτε σε συμβατικά καταστήματα. Οι διατάξεις της οδηγίας καλύπτουν τα πάντα. Από τις περιγραφές των προϊόντων και τις τιμές πώλησής τους, μέχρι τις διάφορες επιλογές παράδοσης και το δικαίωμα να ακυρώσει κανείς μια παραγγελία που έχει κάνει. Ας ρίξουμε μια ματιά σε αυτό το δικαίωμα να λαμβάνει κανείς σαφείς και κατανοητές πληροφορίες. Ό,τι προϊόν ή υπηρεσία και αν αγοράζετε, η επιχείρηση που σας το πουλάει είναι υποχρεωμένη να σας παρέχει ακριβείς και εύκολα κατανοητές πληροφορίες σχετικά με το τι ακριβώς είναι αυτό που αγοράζετε. Πρέπει να σας δώσει, για παράδειγμα, λεπτομερή στοιχεία για το προϊόν ή την υπηρεσία, την ακριβή τιμή που θα πρέπει να πληρώσετε, τυχόν φόρους ή τέλη που θα χρειαστεί να καταβάλλετε, καθώς και τους όρους της συναλλαγής. Ως καταναλωτής, έχετε επίσης το λεγόμενο δικαίωμα υπαναχώρησης. Τι είναι αυτό? Είναι στην ουσία το εξής. Μέσα σε 14 μέρες από τη στιγμή που θα παραλάβετε στα χέρια σας το προϊόν ή που θα ζητήσετε να σας παρασχεθεί μια συγκεκριμένη υπηρεσία, μπορείτε να αποφασίσετε ότι τελικά αλλάξατε γνώμη και ότι δεν θέλετε το συγκεκριμένο προϊόν ή τη συγκεκριμένη υπηρεσία. Μάλιστα, ως καταναλωτής μπορείτε να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα, να υπαναχωρήσετε δηλαδή από την αγορά ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, χωρίς να χρειάζεται να επικαλεστείτε κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει και ένα άλλο πολύ σημαντικό μέτρο προστασίας των καταναλωτών. Το δικαίωμα να έχει κανείς 2 χρόνια εγγύηση για τα προϊόντα που αγοράζει. Αυτό σημαίνει στην πράξη ότι αν έχετε αγοράσει ένα προϊόν σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το προϊόν αυτό αποδειχτεί ότι είναι ελαττωματικό ή ότι δεν είναι ακριβώς έτσι όπως το περιέγραφε ο κατασκευαστής του, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από την επιχείρηση που σας το πούλησε να το επισκευάσει ή να το αντικαταστήσει χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση δική σας και μάλιστα για 2 χρόνια από την ημερομηνία που κάνατε την αγορά. Η εγγύηση αυτή ισχύει για όλα τα προϊόντα που πωλούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι επίσης η ασφάλεια των καταναλωτών. Σύμφωνα με τον νέο κανονισμό για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ το 2023, όλα τα προϊόντα που πωλούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να πληρούν αυστηρούς κανόνες ώστε να μην θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών. Αυτό αφορά τα πάντα, από παιχνίδια και ηλεκτρονικά είδη μέχρι καλλιντικά και οικιακές συσκευές. Αν διαπιστωθεί ότι ένα προϊόν δεν είναι ασφαλές, η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει μηχανισμούς για να το αποσύρει άμεσα από την αγορά και να ενημερώσει τους καταναλωτές για πιθανούς κινδύνους. Τέλος, είναι σημαντικό να αναφερθούμε και στα δικαιώματα που έχουν οι καταναλωτές στον ψηφιακό κόσμο. Λαμβάνοντας υπόψη ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι ψωνίζουν πράγματα στο διαδίκτυο και χρησιμοποιούν ψηφιακές υπηρεσίες, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει λάβει μέτρα για να προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα και η ιδιωτική ζωή των καταναλωτών. Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, ο γνωστός σε όλους μας GDPR, θεσπίζει συγκεκριμένους κανόνες σχετικά με το πώς μπορούν οι επιχειρήσεις και άλλοι οργανισμοί να χειρίζονται τα προσωπικά δεδομένα των ανθρώπων με τους οποίους συναλλάσσονται και επικοινωνούν. Ο GDPR δίνει στους καταναλωτές τη δυνατότητα να ελέγχουν πώς χρησιμοποιούνται οι προσωπικές τους πληροφορίες και διασφαλίζει ότι τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται με υπευθυνότητα και ασφάλεια. Τι σημαίνουν λοιπόν όλα αυτά για εσάς ως καταναλωτή στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Σημαίνουν ότι μπορείτε να νιώθετε σιγουριά και εμπιστοσύνη όταν κάνετε τις αγορές σας, γνωρίζοντας ότι υπάρχουν νόμοι που προστατεύουν τα δικαιώματά σας και οι οποίοι εγγυώνται ότι σε κάθε συναλλαγή σας θα σας συμπεριφέρονται δίκαια, ότι θα έχετε στη διάθεσή σας όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε και ότι τα αγαθά που αγοράζετε πληρούν πολύ αυστηρούς κανόνες ασφαλείας. Σημαίνουν επίσης ότι μπορείτε να ενημερώνεστε διεξοδικά προτού αποφασίζετε να αγοράσετε κάτι και ότι αν ομιγέννητο τα πράγματα πάνε στραβά, ο νόμος προστατεύει τα δικαιώματά σας. Σε αυτό το σημείο, ολοκληρώνουμε το σημερινό μας επεισόδιο. Μπορείτε να ακούσετε περισσότερες εκπομπές στο Europarl Radio, το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
7: Merħba għal Storja u Fatti. Il-podcast fejn nitlu fil-fond f'avvenimenti storiċi ewlenin u l-impatti dejjima tagħhom. F'dan l-episodju qed nesploraw wieħed mill-istadji kruċjali fl-integrazzjoni Ewropea, it-Trattat ta' Maastricht. U se narsu wkoll lejn kif ġie aġġornat permezz ta' trattati ta' Amsterdam u ta' Nizza. Aħna u niddiskutu dan kollu se nitkellmu wkoll dwar il-kuntest storiku, il-momenti meta dawn it-trattati daħlu fis-seħħ u l-kisbiet ewlenin tagħhom.